0: Τσόλεσε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisi, Tastan, Station 2.